συγγνώμη, το νούμερο που τηλεφωνάτε δεν δουλεύει απόψε. Κλείστε τη γραμμή και αρχίστε πάλι.